0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Η ημέρα χωρίς επανάληψη επιστρέφει την Δευτέρα το πρωί στις 10. Μήπως είσαι εσύ αυτός που θα κερδίσει 200 ευρώ μετρητά? And so it is, just like you said it would be.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Χριστίνα!
3: Καλημέρα, Χριστίνα! Χαίρεσαι, ακούω, ε!
1: Καλά είμαι, ναι, εσείς πώς είστε?
3: Είμαστε καλά. Εσένα σε ακούω λίγο χαρούμενη παραπάνω. Γιατί?
1: Γιατί είμαι στη δουλειά μου, αλλά περνάω καλά γι' αυτό.
3: Α, περνάω πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κάτι έχω ψηλιαστεί τώρα.
2: Α, για πες.
3: Τι έχεις ψηλιαστεί?
1: Κάτι κερδίσαμε.
3: Τι κέρδισες?
1: Τι
3: θα μου πείτε? Όχι, εσύ θα μου πείτε. Γιατί πράγμα έχεις παίξει?
1: Είχα παίξει για τα τραγούδια. Οπότε, εσύ θα συνεχίσετε την πρόταση.
3: Οπότε, κέρδισες 200 ευρώ!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Η ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί πάνω κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κάνα 200 άρι.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Η ώρα είναι 5. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου,
3: καλημέρα, Ιωάννα.
1: Τι
2: καλημέρα.
1: Κάνεις, τι κάνεις, Ιωάννα.
3: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι η Ιωάννα.
2: Είναι μία γνώριμη φωνή.
1: Είναι μία γνώριμη φωνή ή δύο γνώριμες φωνές.
2: Δύο γνώριμες.
1: Δύο γνώριμες φωνές. Πολύ ωραία, Ιωάννα. Πού είσαι, Ιωάννα.
3: Ποιο μπορεί να σε
2: πει. Είμαι στη δουλειά μου.
1: Και τι κάνεις στη δουλειά σου, Ιωάννα.
2: Μόλις μπήκα.
1: Μόλις μπήκες στη δουλειά.
2: Και φτιάχνω καφέ.
1: Και φτιάχνεις καφέ. Και θα δουλέψεις, Ιωάννα.
2: Έτσι λέω.
1: Είσαι σίγουρη, θες να δουλέψεις ή θες να την κάνεις σήμερα.
2: Θα ήθελα, αλλά. Έτσι κι αλλιώς με ακούνε τώρα. Έχω κερδίσει κάτι.
1: Τι έχεις κερδίσει, Ιωάννα.
2: Για ένα τραγούδι.
3: Ναι.
1: Που τι είχε κάνει αυτό το τραγούδι.
2: Κέρδισα. Έπαιξε δύο φορές.
1: Ναι.
2: Έπαιξε. Το κέρδισα.
1: Ναι, Ιωάννα. Ναι. Κέρδισες 200 ευρώ, Ιωάννα. Μπράβο, Ιωάννα μας.
2: Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Μπράβο, Ιωάννα.
2: Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μπράβο, Ιωάννα.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός. Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα, ναι! Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά Κτήμα Μιχαλάκη, 1-1 δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρία και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Γυναίκα στο διαιτολόγο. Ναι. Λέει ο διαιτολόγος, αφού την έχει εξετάσει, λέει: κυρία μου, πρέπει να επιστρέψετε στο αρχικό σας βάρος. Λέει αυτή, συγγνώμη, μήπως είστε λίγο υπερβολικός. 3,5 κιλά γεννήθηκα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτο! Τίποτο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Μπούτι βόλιου μόνο 16,90 το κιλό. Πανσέτες ή λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους από όπου και αν μας ακούτε. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5 και εμείς φυσικά είμαστε εδώ και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι και αν είναι αργία, τι και αν είναι τριήμερο, τι και αν νομίζαμε ότι η Αθήνα θα είναι άδεια. Τελικά πολλοί από εσάς προτιμήσατε να μείνετε εδώ. Λίγο και ο καιρός μας τα χάλασε. Αλλά ξέρω ότι είσαστε πολλοί που είσαστε στους δρόμους αυτή τη στιγμή σε ωραίες δραστηριότητες. Πάτε για καφεδάκι, κάνετε εκδρομές μονοήμερες. Ήδη μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα από χθες και ελάτε να γίνουμε περισσότεροι, να αποκτήσουμε τη δική μας διάδραση στο 694-711-11. Θα μας στείλετε εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 694-711-11. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Εδώ παρεούλα θα είμαστε για δύο περίπου ώρες, μέχρι και τις 12, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταύρος Γκογκόπουλος, παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s, Enium, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει. Εργατική πρωτομαγιά χθες λοιπόν, ήταν αργία. Κανονικά θέλω να σας πω ότι η πρωτομαγιά είναι απεργία, όχι αργία. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, συμβαίνει βέβαια και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, αλλά η ουσία αυτής της ημέρας είναι να μένουμε σπίτια μας, να μην δουλεύουμε για τα δικαιώματά μας, για να είναι στην ουσία να απεργούμε και να διεκδικούμε ακόμα περισσότερα. Ετήσια γιορτή με παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας, γίνονται συγκεντρώσεις, γίνονται πορείες υπό φυσιολογικές συνθήκες και γενικά η εργατική τάξη βρίσκει την ευκαιρία να προβάλλει όλα τα κοινωνικά και οικονομικά της επιτεύγματα. Να πω ότι καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου του 2000.

1889 κατά τη διάρκεια του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου του 1886, που στην ουσία οι άνθρωποι τότε εκεί διεκδίκησαν το 8ωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας, ό,τι σήμερα δηλαδή το θεωρούμε δεδομένο. Επιστρέφουμε πολλά περισσότερα, έχουμε ετοιμάσει τα καλύτερα και σήμερα για όλους εσάς μη πάτε πουθενά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5. Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και μόλις αρχίσαμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο μας. Είναι λίγο μετά τις 10. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου και είμαστε φυσικά στην παρέα σας. Για ένα-δύο ώρο εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε παρεούλα. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1893 διοργανώθηκε εδώ στη χώρα μας, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά που γιορτάσαμε χθες. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του τότε κινήματος στην Ελλάδα, ο Πλάτων Δρακούλης. Πολύ σημαντική επίσης μέρα είναι η σημερινή, διότι θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Και φυσικά το 1998 σαν σήμερα ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο φυσικά να καθορίσει και να εφαρμόσει όλη αυτή την νομισματική πολιτική που τηρείται μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι σήμερα έχει γενέθλια αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μαλλιά που αναστατώνει πάντα εκεί τη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα το 1975 γεννήθηκε ο David Beckham, αυτός ο πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά και superstar θα πω εγώ του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ ότι έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1941 η πολύ αγαπημένη Πινελόπη Δέλτα. Όσοι υπήρξαμε κάποια στιγμή παιδιά και αγαπήσαμε τα βιβλία, σίγουρα αγαπήσαμε τα σπουδαία έργα της, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο σπουδαίες Ελληνίδες συγγραφείς έργων για παιδιά και νέους, αλλά και έτσι μια προσωπικότητα με πολύ ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της. Εδώ λοιπόν θα είμαστε, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και η αλήθεια είναι πως αγωνιάτε και για σοβαρά θέματα και για έρευνες και για διάφορα που έχουμε, για μία πανσέλινο που έχει ξεκινήσει από χθες και είμαστε λίγο αναστατωμένοι, αλλά και έχουμε πολύ Eurovision επιστρέφοντας και θέματα που πραγματικά σας αφορούν και θέλετε έτσι να συζητήσουμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο, μην πάτε πουθενά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην παρέα σας με κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όντως, τα πρώτα σας μηνύματα μου το αναφέρετε, καθώς Κυριακή κοντή γιορτή, παιδιά, κοντοζυγώνει ο τελικός της Eurovision, αυτού του θεσμού που τόσο πολύ έχουμε λατρέψει και ένας λόγος παραπάνω φέτος, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τον Ακύλα και φυσικά το Φέρτο, το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος λοιπόν. Στη Βιέννη, η σκηνή του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού αποκαλύφθηκε επιτέλους επίσημα από τον Αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα και μετέτρεψε έτσι αυτή την αρένα σε ένα υπερσύγχρονο τηλεοπτικό υπερθέαμα, το οποίο θα δούμε και στους δύο ημιτελικούς και στον μεγάλο τελικό. Δεν μιλάμε, παιδιά, απλώς για μια σκηνή. Μιλάμε για μια τεράστια κατασκευή υψηλής τεχνολογίας. Είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υποστηρίξει το πιο απαιτητικό μουσικό σόου της Ευρώπης, με μια σκηνή η οποία δεν είναι απλώς μεγάλη, είναι εντυπωσιακά σύνθετη αλλά και τεχνολογικά προηγμένη. Θα δούμε λοιπόν μια τεράστια επιφάνεια, μένει να δούμε έτσι και πώς την έχουν διαμορφώσει. Πολύ σύντομα θα έχουμε και τις πρώτες πρόβες των τραγουδιών, όπου εκεί, αν με ρωτάτε, επειδή τα πρώτα σας ερωτήματα έχουν να κάνουν με τα στοιχήματα, θεωρώ πως μόλις δούμε τα τραγούδια στη σκηνή, εκεί μπορεί πολλά από τα στοιχήματα να ανατραπούν. Πιστεύω πάρα πολύ ότι με τη σκηνική μας παρουσία από την τέταρτη θέση που βρισκόμαστε τώρα θα βρεθούμε ξαφνικά στην πρώτη. Αλλά περιμένω, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, είμαι πολύ όμως αισιόδοξη γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε περισσότερους από 300 ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες φάσεις της κατασκευής αυτής της σκηνής. Μιλάμε για πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα ανακυκλώσιμου σκηνικού υλικού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε έναν sustainable οργανισμό και διοργάνωση και μιλάμε για ένα μεταλλικό εντυπωσιακό σύστημα πολλών μέτρων που στηρίζει ολόκληρη αυτή την κατασκευή. Είναι η πρώτη χρονιά που βλέπουμε κάτι τόσο απαιτητικό, οπότε θεωρούμε πως αυτό που θα δούμε και θα ακούσουμε θα είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μένει λοιπόν να δούμε τι μέλη γενέστε, να δούμε αυτά τα υπέροχα συστήματα που έχουν ετοιμάσει εκεί οι Αυστριακοί. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα φωτισμού που δεν περιορίζεται στο να φωτίζει τη σκηνή, να ξέρετε, αλλά δημιουργεί και μια ατμόσφαιρα κίνηση και αφήγηση. Οπότε πρώτη φορά τα τραγούδια θα μας πούν απλά μία ιστορία. 28 κάμερες θα καταγράφουν ζωντανά το διαγωνισμό, ο οποίος να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί και θα μεταδοθεί ζωντανά στις 12 και στις 14, που είναι δύο ημιτελικοί, και φυσικά ο μεγάλος τελικός στις 16 Μαΐου με τη Βιέννη να μετατρέπεται σε επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής. Ερχόμαστε γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε για την Eurovision.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Ρωμαίος.
6: Γιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλα και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εντάξει, σας υποσχέθηκα ότι θα επανέλθω με Eurovision. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Έχουν κατακλείσει πραγματικά το Viber 694-711-11 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Είμαστε εδώ ζωντανά από τον Love 97,5. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και υποστηρίζετε και αγαπάτε πάρα πολύ τον Ακύλα. Και μάλιστα, επειδή συζητούσαμε προηγουμένως για στοιχήματα, με διορθώνει ο Αντώνης και μου λέει ότι δεν είμαστε στην πέμπτη θέση, αλλά πήγαμε στην τέταρτη αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι όλα πάνε καλά και μόλις, παιδιά, δούμε τις πρώτες πρόβες των τραγουδιών, επειδή ο Ακύλας μας έχει ένα τραγούδι που πραγματικά στηρίζεται και στη σκηνική παρουσία, θεωρώ πως εκεί θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή θα πάμε τρίτη, δεύτερη ή μη σας πω και πρώτη θέση. Καλύτερα να μην πάμε πρώτη, να είμαστε δεύτερη και να βγούμε πρώτη εκείνη την ημέρα. 2 εβδομάδες λοιπόν έμειναν, να ξέρετε, για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Είμαστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε σε αυτόν τον ημιτελικό και θα πάμε στον τελικό φυσικά, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου, όπως είπαμε προηγουμένως. Την ίδια ώρα λοιπόν η εικόνα προς τα στοιχήματα αλλάζει συνεχώς, οι συμμετοχές μπαίνουν στην τελική ευθεία των προετοιμασιών τους. Ο Ακύλας μάλιστα φαίνεται πως κερδίζει έδαφος συνεχώς τις τελευταίες μέρες. Όπως σας είπα, ανέβηκε θέση και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα. Παιδιά, ότι θα κερδίσουμε. Να τα πούμε έτσι απλά τα πράγματα. Στην πρώτη θέση στα στοιχήματα είναι η Φινλανδία. Με αυτό το τραγούδι με το βιολί, το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ, αλλά ένα βιολί, παιδιά, δεν φέρνει την άνοιξη. Έχει καλές πιθανότητες νίκης, βέβαια. Στη δεύτερη θέση έχει ανέβει η Δανία πλέον και η Γαλλία υποχώρησε. Παιδιά, ήταν στην τρίτη θέση και τώρα την έχουμε αφήσει πίσω μας. Θέλω να σας πω ότι έχουμε την Ελλάδα, η οποία εδραιώνεται στην τέταρτη θέση. Ξεπέρασε και την Αυστραλία, που καιρός ήταν, αν με ρωτάτε, και την ίδια στιγμή η Ιταλία καταγράφει άνοδο στην ένατη θέση, αφήνοντας πίσω της την Ουκρανία, που πέφτει στη δέκατη πλέον. Η Κύπρος μας, για όσους ρωτάτε, παραμένει εκτός δεκάδας στην 11η θέση, αλλά εμείς είμαστε πολύ σίγουροι ότι στο μεγάλο τελικό η Κύπρος μας, η οποία φυσικά ευελπιστούμε να έχει περάσει εκεί, θεωρούμε λοιπόν ότι η Κύπρος θα είναι σίγουρα μέσα στη δεκάδα και μακάρι να τα πάει πολύ καλύτερα. Επανέρχομαι λοιπόν σε πολύ λίγο. Έχω διάφορα θεματάκια που έχω ετοιμάσει για εσάς και έρευνες και να μιλήσουμε επιτέλους και για αυτή τη σελήνη, με αυτό το φεγγάρι, αυτή την πανσέλινο που ξεκίνησε από χθες και πώς θα μας επηρεάσει.

Love 97,5 και πάμε να κλείσουμε όμορφα αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα, μιλώντας για ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα που μας επιφύλαξε έτσι ο Μάιος, η Πρωτομαγιά. Έχουμε δύο πανσελίνους, να ξέρετε, σε αυτό το μήνα, με την πρώτη να είναι το φεγγάρι των λουλουδιών το λεγόμενο, όπου χθες, ειδικά στις 8.30 το απόγευμα, όσοι ήσασταν τυχεροί και μπορέσατε να το δείτε, είχαμε αυτή την πρώτη πανσέλινο του μήνα, παιδιά, την Πρωτομαγιά. Αυτό το φεγγάρι, το πολύ ωραίο, συνδέεται έτσι με την άνοιξη και την περίοδο της έντονης ανθοφορίας. Γι' αυτό και λέγεται το φεγγάρι των λουλουδιών. Αυτό τώρα έχει αναφερθεί από βορειοαμερικάνικες φυλές, όπου μιλούσαν για ένα φεγγάρι που σχετίζεται με τα λουλούδια, επειδή εκείνη την περίοδο ξεκινούσε η ανθοφορία στη Βόρεια Αμερική. Επίσης, όπως εξήγησε η NASA, το φεγγάρι αυτό δηλώνει τη μετάβαση στην άνοιξη μετά από τον κρύο και δύσκολο χειμώνα. Στην Ευρώπη όμως, η πανσέλινος του Μαΐου ονομαζόταν και φεγγάρι του γάλακτος, να ξέρετε, γιατί επρόκειται για το μήνα όπου οι αγελάδες μετακινούνταν στα θερινά τους βοσκοτόπια κατά το μεσαίωνα. Οπότε, όπως και να θέλουμε να το πούμε, είτε πανσέλινος του γάλακτος είτε φεγγάρι των λουλουδιών, μιλάμε για το φεγγάρι εκείνο, για το φαινόμενο εκείνο που όσοι ήσασταν τυχεροί το απολαύσατε χθες το απόγευμα και συνεχίζει βέβαια να είναι ορατή η πανσέλινος, κάτι που έτσι αγαπάμε πάρα πολύ εμείς οι ρομαντικές ψυχές, παρότι χθες ο καιρός δεν ήταν πάρα πολύ καλός, σε ορισμένα σημεία είμαι σίγουρη ότι το απολαύσατε. Θέλω να σας πω ότι στο τέλος του μήνα έχουμε το λεγόμενο Blue Moon, δηλαδή 31 Μαΐου έχουμε τη σπάνια μπλε σελήνη. Τι ωραία, με πανσέλινο μπήκε ο μήνας, με πανσέλινο θα κλείσει. Το φαινόμενο τώρα του Blue Moon που θα δούμε στο τέλος Μαΐου είναι σχετικά σπάνιο, να ξέρετε, γιατί συμβαίνει κάθε 2,5 χρόνια περίπου. Παρά την ονομασία της λοιπόν, αυτή η σελήνη δεν είναι μπλε, να ξέρετε, μην περιμένετε να δείτε μπλε χρώμα, αλλά διατηρεί αυτό το συνηθισμένο της χρώμα. Είναι ένα θέαμα ορατό σε όλους, όπως και η χθεσινή πανσέλινος, μπορεί να παρατηρηθεί χωρίς εξοπλισμό, ακόμα και μέσα από την πόλη, αρκεί φυσικά ο ουρανός να είναι καθαρός. Οπότε ελπίζουμε στο τέλος του μήνα να είμαστε πιο τυχεροί και εμείς οι ρομαντικοί να απολαύσουμε μία ακόμα πανσέλινο. Η αλήθεια είναι πως κάπως επηρεάζονται κάποια ζώδια έτσι ιδιαίτερα από αυτό το φεγγάρι. Έχει ξεκινήσει η επιρροή από το φεγγάρι των λουλουδιών από χθες. Γι' αυτό επιστρέφοντας, ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα, θα αναφερθούμε σε εσάς που έτσι καλό θα είναι λιγάκι να προσέχετε. Ερχόμαστε, μη πάτε πουθενά. You can go to Harvard.

0: έβαλε! Το έβαλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγε το Tal Split Cups, μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes, αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά, αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan, μόνο 3,09 €. Γαλαξίας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Καλημέρα πέρα για πέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι λίγο μετά τις 11 και είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Εδώ παρέουλα θα είμαστε για μία ώρα ακόμα, μέχρι και τις 12 περίπου, παρέα φυσικά με αυτά που σας αρέσει να ακούτε, με αγαπημένες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium, ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη ώρα λέγοντας διάφορα και για τη Eurovision που τόσο πολύ σας απασχολεί και περιμένουμε πώς και πώς το μεγάλο τελικό, αλλά και για την Πανσέλινο του Μάιου, καθώς χθες είχαμε Πρωτομαγιά και ξεκίνησε με μία Πανσέλινο, το φεγγάρι των λουλουδιών όπως λέγεται, που εντάξει μπορεί να έχει έτσι ένα πολύ ρομαντικό και όμορφο όνομα, αλλά πιστέψτε με, τρία ζώδια από εσάς θα ζοριστείτε ιδιαίτερα, γιατί είναι μία Πανσέλινος που έτσι φέρνει κάποια ξεκαθαρίσματα και κάποια από εσάς αναγκάζεστε να δείτε την αλήθεια κατάματα. Και θα αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις εάν είσαστε Ταύροι, Σκορπιοί και Λέοντες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα πω έτσι λίγα λόγια για εσάς, για αυτά τα τρία ζώδια, ξεκινώντας φυσικά τώρα με τον Ταύρο, όπου να πούμε ότι μας επηρεάζει άμεσα, καθώς Ταυράκι και εγώ έχουμε και γενέθλια αυτές τις μέρες οι Ταύροι. Χρόνια πολλά να πω σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα και γιορτάζετε γενικά. Πραγματοποιείτε, να πούμε, η Πανσέλινος αυτή στον άξονά μας και θα μας επηρεάσει για λίγες μέρες ακόμα. Οι προσωπικές μας σχέσεις λοιπόν και η εικόνα που βγάζουμε προς τα έξω θα βρεθούν στο στόχαστρο. Ίσως νιώσουμε λίγο πιεσμένοι, ίσως χάσουμε λίγο τις ισορροπίες μας. Μην προσπαθήσετε, Ταυράκια μου, να ελέγξετε τις εξελίξεις με το ζόρι. Έχουμε μια αιμονή στη σταθερότητα, αλλά αυτή την περίοδο είναι εχθρός μας. Οπότε αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν, δείξτε ευελιξία. Η αλλαγή δεν είναι πάντα απώλεια, είναι για καλό. Γι' αυτό λοιπόν ηρεμία και απολαύστε ό,τι αλλαγή θα γίνει. Είναι η ώρα της μεγάλης ανατροπής για τους Ταύρους μέσα στο Μάιο, θυμηθείτε το αυτό. Επιστρέφω λοιπόν σε πολύ λίγο με Σκορπιούς και Λέοντες και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα στο 694-700-1111. Στείλτε λοιπόν, μη χάνετε χρόνο. Disco.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να μην αφήσουμε παραπονεμένα και τα υπόλοιπα ζώδια. Είπαμε ότι διανύουμε το φεγγάρι των λουλουδιών. Χθες είχαμε πανσέληνο την 1η του Μαΐου. Επηρεαζόμαστε πάρα πολύ κάποιοι. Μιλήσαμε προηγουμένως για τους Ταύρους, όπου έχει έρθει η ώρα της μεγάλης ανατροπής μέσα στο Μάιο. Αλλά μην φοβηθείτε, αγκαλιάστε τις αλλαγές που θα έρθουν. Και πάμε τώρα στο δεύτερο ζώδιο που επηρεάζεται από αυτή την πανσέληνο. Είναι ο Σκορπιός. Έρχονται, Σκορπιοί μου, αλήθειες που τσούζουν. Οπότε για εσένα, Σκορπιέ, αυτή η πανσέληνος θα φωτίσει τον τομέα των συνεργασιών αλλά και των μακροχρόνιων σχέσεων. Που θα ζοριστείς, θα έρθουν στην επιφάνεια κάποια παράπονα, κάποια προβλήματα. Τα έβαζες κάτω από το χαλί τόσο καιρό, ήρθε η ώρα να τα αντιμετωπίσεις. Μια συνεργασία επίσης μπορεί να φτάσει σε ένα οριακό σημείο ή οι σχέσεις σας, οι προσωπικές σας, μπορεί να δοκιμαστούν, γιατί πολύ απλά θα αποκαλύψετε κάποια πράγματα που δεν περιμένατε. Οπότε η τάση που έχεις είναι για απόλυτες λύσεις. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να το κάνεις τώρα, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε ρήξεις. Κάνε μια παύση, χρησιμοποίησε τη διαίσθησή σου που έτσι είναι δυνατή και προσπάθησε με ειλικρίνεια που είναι απαραίτητη, αλλά και με διεκδικητικότητα να ηρεμήσεις και να μην χρειαστεί να είσαι εκδικητικός και να βλάψεις κάποιον, γιατί το μόνο που θα βλάψεις στο τέλος είναι ο εαυτός σου. Και πάμε στα λιοντάρια μας να κλείσουμε με εσάς, γιατί και εσείς επηρεάζεστε πάρα πολύ από χθες. Σας πιέζει αυτή η πανσέληνο σε θέματα καριέρας, να πούμε, στα επαγγελματικά σας. Θα νιώσετε ότι οι ευθύνες στην εργασία σας πνίγουν, οπότε ηρεμήστε, προσπαθήστε να κάνετε έναν καλό προγραμματισμό και ίσως υπάρξει μια σύγκρουση με ένα πρόσωπο εξουσίας ή μια αλλαγή που μπορεί να αλλάξει τα επαγγελματικά σου πλάνα, αγαπητέ Λέοντα. Οπότε μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις στην καριέρα, μην έχεις ένταση, κράτα χαμηλό προφίλ όσο μπορείς και εστίασε, παιδιά, στην ουσία της δουλειάς σας. Εκεί εστιάστε. Επίσης, έξτρα tip για όλους, και για τους Ταύρους και για τους Σκορπιούς και για τους Λέοντες, αυτή η πανσέλη είναι η ιδανική στιγμή για ξεσκαρταρίσματα. Ακόμα και αν νιώθετε πίεση, πρέπει να το δείτε σαν μια ευκαιρία για αλλαγές, οι οποίες όμως είναι αναγκαίες και, όπως είπαμε, θα βγουν μόνο σε καλό. Αυτά από εμάς, ερχόμαστε με πολλά περισσότερα και πολύ έτσι ιδιαίτερες έρευνες.

0: επιστρέφοντας, σας έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα, καθώς η επιστήμη αποκαλύπτει επιτέλους γιατί οι πιο έξυπνοι άνθρωποι τείνουν να έχουν λιγότερους φίλους. Όσοι λοιπόν νιώθετε μόνοι, όσοι έχετε έναν κύκλο που μπορείτε να τον μετρήσετε στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν πρέπει να προβληματίζεστε, δεν πρέπει να αισθάνεστε μοναξιά, δεν πρέπει να νιώθετε ότι κάτι πάει λάθος με εσάς. Πρέπει απλώς να νιώθετε καλά με τον εαυτό σας, γιατί έχετε υψηλότερο IQ από τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει ότι είσαστε πιο έξυπνοι. Αυτό το λένε λοιπόν οι μελέτες που έχουν γίνει. Για χρόνια μας έλεγαν εντωμεταξύ ότι η ευτυχία μετριέται από τον αριθμό των φίλων, από τις γεμάτες ατζέντες. Τα κοινωνικά δίκτυα, πολλές φορές στα social media, επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Όσο περισσότερα likes και followers έχουμε και συνεχείς ειδοποιήσεις, τόσο υποτίθεται πιο επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι είμαστε. Ούτε καν κουραφέξαλα, αυτό λέει και το British Journal of Psychology. Εκεί λοιπόν πολλοί ψυχολόγοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλότερη νοημοσύνη και στην προτίμηση για λιγότερες κοινωνικές επαφές. Παιδιά, ο έξυπνος άνθρωπος, λέει με λίγα λόγια η έρευνα, δεν θέλει πολλά με τους ανθρώπους. Θέλει λίγους ανθρώπους δίπλα του να μπορεί να συνεννοείται για τα βασικά και να αποκτά τη λεγόμενη σύνδεση. Αυτό το τόσο έτσι δύσκολο πράγμα να επιτύχουμε κάποιοι από εμάς. Άρα, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν αλληλεπιδρούν με άλλους, έρχεται λοιπόν η έρευνα και λέει ότι η ευφυΐα αλλάζει τους κανόνες. Και πάμε να δούμε και αυτό που λέμε ποιότητα αντί για ποσότητα. Ένα σημαντικό έβριμα αυτής της έρευνας είναι ότι τα έξυπνα άτομα δεν έχουν λιγότερους φίλους λόγω κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά επιλέγουν με διαφορετικά κριτήρια. Δηλαδή, προτιμούν λίγες βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις αντί για ευρείες και επιφανειακές γνωριμίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ποσότητα χάνει έδαφος μπροστά στην ποιότητα. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Και αν έτσι κάποιοι από εσάς έχετε αισθανθεί κάπως απομονωμένοι και έχετε προβληματιστεί με τον εαυτό σας, ήρθε η ώρα να το δείτε πάρα πολύ θετικά, διότι η επιστήμη μίλησε και αν με ρωτάτε, είναι πάρα πολύ λογικά τα ευρήματα αυτά. Θεωρώ προσωπικά ότι ένας άνθρωπος είναι πολύ περισσότερο ευτυχισμένος όταν έχει λιγότερους ανθρώπους δίπλα του που τους έχει επιλέξει και έχει έτσι ουσιαστικές σχέσεις δημιουργήσει. Και σίγουρα αυτό είναι ένας δείκτης ευφυΐας, γιατί μόνο ένας έξυπνος άνθρωπος θα σκεφτόταν την πραγματική του ευτυχία και όχι να αναλώνεται σε ανούσιες κοινωνικές επαφές. Επιστρέφουμε. Για λίγο ακόμα θα είμαστε στην παρέα σας. Μέχρι και τις 12 μη πάτε πουθενά. Περιμένουμε τα τελευταία σας μηνύματα στο 694-711-11.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

Με μουσικά νέα λοιπόν θα κλείσουμε από τη διεθνή πραγματικότητα αυτή την εκπομπή μας για σήμερα. Θα πάμε στην αγαπημένη μας Taylor Swift, που εντάξει είναι μοναδική στο είδος της, την αγαπάμε όλοι. Θωρακίζεται λοιπόν η τραγουδίστρια απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη με νέα trademarks, καθώς προχώρησε σε μια κίνηση που δείχνει γενικότερα την ανησυχία της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας για το AI. Συγκεκριμένα η Taylor Swift προχώρησε σε νομική κατοχύρωση της φωνής της αλλά και της εικόνας της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία λοιπόν της Taylor Swift υπέβαλε 3 αιτήσεις για εμπορικά σήματα. Οι 2 αφορούν ηχητικά trademarks για συγκεκριμένες φράσεις και η 3 αφορά συγκεκριμένη εικόνα της τραγουδίστριας επί σκηνής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κατοχυρώνει τη φωνή και την εικόνα της και προστατεύεται φυσικά από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της φωνής και της εικόνας της μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Διάφορες ψηφιακές απομιμήσεις, τα λεγόμενα deep fakes κλπ. Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, η ίδια η Taylor Swift έχει υπάρξει επανειλημμένα στόχος τέτοιων φαινομένων από ψεύτικες εικόνες, οπότε θεωρούμε ότι μια τέτοια παγκόσμιου βεληνικού στάρ θα έπρεπε φυσικά να το κάνει. Να πούμε ότι σε μια αντίστοιχη κίνηση είχε προχωρήσει και ο ηθοποιός Matthew McConaughey, ο οποίος έχει ήδη εξασφαλίσει εμπορικά σήματα για χαρακτηριστικές φράσεις αλλά και στιγμές του, επιδιώκοντας φυσικά μεγαλύτερη νομική προστασία. Είναι μια τάση που βλέπουμε συνεχώς να συμβαίνει και είμαι σίγουρη ότι πολύ περισσότεροι ηθοποιοί και τραγουδιστές θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Όμορφα γλυκά και μουσικά όπως μόνο εμείς ξέρουμε, μη πάτε πουθενά.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Χρόνια πολλά στην Αγγελική, στην Αναστασία και στην Ιωάννα που σήμερα έχουν γενέθλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δικές σας ευχές, γιατί και εγώ είχα γενέθλια πριν από 2 ημέρες. Τα ταυράκια λοιπόν γιορτάζουν. Περνούμε μια δύσκολη περίοδο, όπως είπαμε, και λόγω της χθεσινής Πανσελίνου. Μας επηρεάζει ακόμα, αλλά θέλω να πω σε όσους γιορτάζετε, σε όσους έτσι έχετε γενέθλια και σε όσους διανύεται μια μεταβατική έτσι περίοδο, ότι ο Μάιος γενικότερα έρχεται να φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές. Και ακόμα και αν κάποιοι από εμάς δεν τις αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω πως ήρθε η ώρα να τις αγκαλιάσουμε. Δεν θέλω να μου φοβάστε, θέλω να είστε ανοιχτοί, να είστε χαλαροί, να δεχτείτε ό,τι έρχεται, το καινούριο δηλαδή, με αγάπη και προδέρμ, που λέω εγώ, γιατί είναι για καλό. Αυτό θα κρατήσετε, αυτό λένε έτσι οι τάσεις, οι αστρολογικές, αλλά αυτό λέει και η λογική, παιδιά. Ό,τι είναι να αλλάξει, θα αλλάξει για καλό, και ό,τι είναι να έρθει, πάλι για καλό θα έρθει. Οπότε ας μην είμαστε ξεροκέφαλοι, ας είμαστε χαλαροί και ας αγκαλιάσουμε ό,τι καινούριο έτσι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Θέλω να σας ευχηθώ λοιπόν να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που νομίζαμε ότι θα είμαστε μόνοι μας εδώ στην Αθήνα, αλλά τελικά είσαστε αρκετοί που μείνατε κοντά μας, το αποδεικνύουν και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας κρατήσατε υπέροχη συντροφιά και εσείς. Και φυσικά εμείς μπορεί να σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο, 10 το πρωί. Και φυσικά εσείς μένετε εδώ γιατί στον Love 97,5 οι μουσικές επιτυχίες που αγαπάτε από τα 80s, τα 90s και το Millennium παίζουν non-stop όλο το 24ωρο. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι, στη ρύθμιση του ήχου ο αγαπημένος Σταύρος Γκογκόπουλος. Από όλους εμάς λοιπόν, τα φιλιά μας, γεια σας και χαρά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος, 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο, 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Ποιος είναι αυτός, κόρη μου? Αυτός που αγαπά ο μπαμπάκα. Αυτό το μαλλιά, το λιγδάρι, το λιγδιάρι τον αγαπάς με τα σκουλαρίκια. Μπαμπά έχει δικό του βενζινάδικο. Έλα μέσα, πασά μου.
2: τώρα,
1: αυτό είναι επικαιρό. Έλα μέσα, πασά μου.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
9: Είμαι στο Escape Center. Πού αλλού?
8: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
9: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
8: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
10: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Γυναίκα στο διαιτολόγο. Ναι. Λέει ο διαιτολόγος, αφού την έχει εξετάσει, λέει: κυρία μου, πρέπει να επιστρέψετε στο αρχικό σας βάρος. Λέει αυτή, συγγνώμη, μήπως είστε λίγο υπερβολικός. 3,5 κιλά γεννήθηκα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ακούς Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Αν κερδίσω 200 ευρώ θα τα βάλω στην άκρη για τις διακοπές.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Oma's Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Oma's Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά Κτήμα Μιχαλάκη. Ένα συν ένα δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Ρωμαίος.
10: Γιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: And we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Μπουτί Βόλιου μόνο 16,90 το κιλό. Πανσέτες Λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

είναι αυτά που λες μωρό μου, θίγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Γυναίκα στο διαιτολόγο. Ναι. Λέει ο διαιτολόγος, αφού την έχει εξετάσει, λέει: κυρία μου, πρέπει να επιστρέψετε στο αρχικό σας βάρος. Λέει αυτή, συγγνώμη, μήπως είστε λίγο υπερβολικός. 3,5 κιλά γεννήθηκα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγετο Tal Split Cups, μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes, αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά, αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan, μόνο 3,09 €. Γαλαξίας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Love 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το Top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο Top 10 των ακροατών του Love 97,5. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που από σήμερα και κάθε Σαββατοκύριακο στις 6 το απόγευμα θα είμαστε μαζί και θα ακούμε τα τραγούδια που επιλέγετε εσείς. Γιατί εδώ εσείς έχετε τον πρώτο λόγο και μαζί μετράμε αντίστροφα την πιο hot δεκάδα της εβδομάδας, γεμάτη επιτυχίες από τα 80s, τα 90s, αλλά και το millennium. Δυναμώστε την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 10, Coolio με το Gangsta's Paradise. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 9, η Queen με το Another One Bites the Dust. Πάμε να ξεκινήσουμε.

10 των ακροατών του Love 97,5. Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 9 τους Queen με το Another One Bites the Dust και ελπίζω όπου και αν βρίσκεστε αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να περνάτε υπέροχα, με φίλους, με παρέα ή απλά χαλαρά όπως το έχετε ανάγκη. Πάμε να συνεχίσουμε δυνατά. Στο νούμερο 8 η High Five με το Ξέρω Τι Ζητάω και αμέσως μετά στο νούμερο 7 η Vips με το Χωρίς Εσένα.

συνεχίζουμε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 7 τους Vips με το «Χωρίς εσένα». Και συνεχίζουμε δυνατά αυτό το πρωτομαγιάτικο τριήμερο. Λίγη προσοχή μόνο στον καιρό, γιατί θα έχουμε αρκετές νεφώσεις, τοπικές βροχές και ίσως και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με τους βοριάδες να είναι δυνατοί, ειδικά στο Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά η διάθεση δεν πέφτει, εμείς βάζουμε τη μουσική. Πάμε να συνεχίσουμε το countdown. Στο νούμερο 6, Kenny Loggins με το Footloose. Και αμέσως μετά στο νούμερο 5, Asia με το Heat of the Moment. Πάμε να τα ακούσουμε.

Συνεχίζουμε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Να σας θυμίσω ότι κάθε Σαββατοκύριακο στις 6 το απόγευμα θα είμαστε μαζί, εδώ, στον Love 97,5. Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που μπήκα στην παρέα σας. Και φυσικά, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 694-700-1111, με τα τραγούδια που θέλετε να ψηφίσετε για να τα ακούσετε στο επόμενο Top 10 των ακροατών. Πάμε να συνεχίσουμε το countdown. Στο νούμερο 4, οι Cardigans με το My Favorite Game. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 3, η Toto με το Hold the Line. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Oma Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Oma Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Είναι το top 10 των ακροατών του Love 97,5.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής του Top 10 των ακροατών του Love 97,5. Πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε να δούμε τις δύο πρώτες θέσεις. Στο νούμερο 2, Λάκης Παπαδόπουλος με το «Γυριστρούλα». Και στην κορυφή, στο νούμερο 1, Ιουάν με το «Πρώτη μου φορά». Ήταν η Μαριλίτα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή, στις 6 το απόγευμα, με ένα ακόμα Top 10 των ακροατών. Μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5 και να περνάτε υπέροχα!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Oma's Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Oma's Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: To know us better, χρόνι μου.
2: Ένα βρε κορίτσι μου, να φωνάξω και να γιατρό.
1: Ναι, us better.
0: Love 97.8.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Για χαρά, είμαι ο Λάμπης Λευγεράτος και ακούμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ Μιχάλη Πίτσιο, Love Radio, Party Mix.

Γεια σας, είμαι ο Νεκτάριος Σφυράκης και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στον Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Το μη μου το λες. Τι σου λέει. Άσουτε.
0: Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
1: Το μη μου το λες τίποτα. Τι σου λέει μωρέ. Να σου ακούσατε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ.
1: Όχι, μη μου το λες. Τι σου λέει. Αλήθεια. Μη μου το λες. Τι σου λέει. Κάθετε. Κάτσε να πού θα...
0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Όχι, μη μου το λες.
0: Μόνο στον Love 97,5.
1: Δεν μου το πει.

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Έχουμε στην γραμμή κάποιον.
2: Το Γιάννη.
1: Έχουμε το Γιάννη, για να δω. Γιάννη!
3: Καλημέρα σας.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πολωνία.
2: Πού
1: στην Πολωνία είσαι?
3: Στην Πολωνία, ναι, ναι.
2: Διακοπές.
1: Στο καλό που μας ακούνε.
3: Διακοπές,
2: για χαρά.
1: Διακοπές στην Πολωνία.
2: Πού στην Κρακοβία είσαι?
3: Ναι, ναι.
2: Αριστερό.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα, αισθάνεσαι οροξάτος, κεφάτος?
3: Έλεις κεφάτος πολύ για αρκετά τυχερός.
1: Και αρκετά τυχερός. Γιατί αισθάνεσαι τυχερός?
2: Είναι στην Κρακοβία.
3: Ναι, είμαι εξωτερικό τώρα.
1: Άλλοι είναι εδώ, ναι. Μόνο γι' αυτό αισθάνεσαι τυχερός?
3: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι μου έρχονται και κάτι λεφτά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.